0: 98.5
1: 2
0: FM.
2: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
3: 2 Triple O's station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
2: 2000 station sponsor.

ντάι, να καίβει να κατεβεί και έντα ένα λόμενη μάδα μίγκο. Νιώσα θα μου καλάω έναν τον εσύνα, στην περινό θα μου καλάω. Ο Ήλι γαρώνα η βολτά μου, ο βγατάρα να καλώ μη μόσε μίκο. Εμένει, για σαρνα, να η τούβο τούβα σε να instruction that God will lead you through the day. Εμένει, και βοκά, εντε σέναν είναι ρόγοντα να το μόνοι καλούν τον εσύνα, για εντε σάλα όλοι του έναν τον κουκού βγατάμάτα, τον το βγου βγατάμάτα, και να νοντα βγατού λεβά του να βγατάμάτα. Βίκεντα να ματάγανε σύγεντα ειντάει, εν μπίμπι βίκεντα, με τα ρογόδα του και τα μόνοι καλού. Εν ονοντα δε μου καλά, εν ονοντα συγμένοι, the men of God understood what God has told him. Κιλά, αγαπητοί, να γασαργά. Να τα ματένει καλούγκο, να κάσα του να βάνε καλού. Εμένει, καί του να βάνε καλού. Εμένει, he was not to eat bread, drink water, or to return back the same way he came from. Είσα κιλά, αγαπητοί, να γασαργά το γαγκά. But he have a kind of matani singinikua. God has given this man a clear instruction. And that is what we must follow. So need to was ambit weekend and a clue. It is very important for us to follow. Yes, and don't need to be ambit weekend and a clue. And matangani singin day na kamo, bagay dora. Don't end ding in back a mo. Bagay tulewakin na matangani singinikua. Dito kong bagay na ibish ni matin. Amen. So may karamang atun dalingan sa kumingo. Sa mga naibis ni Matin, sa wakila ni Sabo, sa tiyo ko na kalu, mumbita. Sa wakila ni Sabo, sa tiyo ko na kalu, mumbita na Matin. Sa wakila ni Sabo, sa tiyo ko na kalu, mumbita na kanatabako. Mumbita na ngunu, mumbita na nabika kede, bisuka tiyo na mumbule na matakani sa ginagawa. And that is the instruction from God. All you have to do is follow the instruction. Amen. Hindi na ninandre-andre, hindi na ninasyang ni rao-rao. But that is an instruction. If I'm in the Nagatakan Klo, Nitalibi Kuchiko, Nibosa Chikubiko, Amen. Along the Taving Arm and the Maroya, Menda Ningoma, Menda Bagambota, and a Matan is in the Indai. I mean, Kito would not go my no sorry. Then a single look to live and go. The would not go my no sorry. Donakana Levni Turanga Namara, on Sadaka Kina and Kadita Rumbula, and a Batining on Salanga, no sorry. Βίμπα σέγγα να βέσπε. Το που νοτσι γουικιά, λάγο τσι γουνό πανέ. Να τα ματραβεί το σάκι του γάλα, λάγο δάκι λάγο σόμ. Γιατί είναι τα ρίτο χρήμα εγώ, σώρα του δάκι σάρ του γάλα βαγαντούα. Σω έρα δούμο σόμ του. Έρα εγώ και τώρα είναι βάκυλα είσαι του ράν. Να ραράω ni μπούλα, έλαγο δρούμι του. Να ντρι ντρι, να μόση, ντόν πέγα να κάε, έλαγο δρούμι τσι γουμέι βάλει. Εντόν πέγα να κάε, έλαγο δρούμι τσι γουμέι να ντόν μπούλα ni τα μαγιά. Εδώ πως όμως του σε ένα σαραγάκι τόσο. Του πάνε τόσο αρτώνα με βαρρώδα του να όπανια. Να πατήνει μόνοι σε άλλα με ένα ουσόρι. Ένα σύγκαλο του λέει εγώ. Έταρα να έλω εκεί το. Είσαι και άγα είναι σαν να ήθαγα να κάθει τα ρομπούλα. Εγώ να ήθαγα και να κάθει τα ρομπούλα. Έρα σου λέει έναν ρομπούλα πόνα καλό. Έρα λάβει λίγα. Έρα βαρέ τα γανή ραγαν ρε πόνα καλό. Λάγω να βγει μασουλάκι. Να μαράμ. Ίσο να μαράμ. Έρα το δαγητούμε ένα τάρσα σούπερ μάρκετ. Με είναι ο Σόρι. Δεν είναι ένα μαραμέρα, ο Δούρουγα με η τούμπα. Ρούσα του δα και του γαμαντούα. Ρούσα λάβει λίγα. Ρούσα δούβο σώμου του. Τραν ελόντα. Είναι τα ρεδίρα. Ένα ματάγανε σύγεντα ειντάει. Σα πούνο τα γίσκο να πω σε νικρό. Ένα νόντα ματίνι μόνη σάλα. Ένα λόμνη νόντα βιτά όνι. Άρα σε όλη μου λέτε να λέει βίτη. Νέρα παγαμπότα. When there is an instruction from God, we have to receive it. We receive it. Βλέπετε να είτε βάγαινε μου λένε, αλλά δούμε τόγκο. Σα ρώταγα να πως είναι καλό με βαλία. Ένα ματάγανε σύγεντα ειντάει. Σα ρώταγα να πως είναι καλό με σιρικίκο. Με ένα πνό του και έναν κόρη. Να ντρίνε μου λέω, λάγω δούμε τον κόρη. Να μου συμπέγα σε ένα έλο με την πούλα. Σε όλα λάγω δούμε τσι γαμπέα να. Να καβόρω ni μάτα που βάλε να ματάγανε σύγεντα ειντάει. Ρωμόδα βαγαμπινάκα να πως είναι καλό τον τόγκο. Ένα ρώνει σιρικίκο. Ένα ρώνει κότα πάτε τα λεάνι. Να το βαγγίνει μπουλόγκορο, λάγο δρούμε ότι είναι ματάγανη συγενικό. Σε έναν είναι το να κάνει, τρέν ρε βόνα καλό. Εμένα είναι ματάγανη συγενικό. Να και το βουνό του κα, ευρώνει ρίδα να το να του ράγκ. Ναι, σαν λάγο του γανάω είναι ματάνα, μα είναι νο σόρι. Δούρε το ακόμα, ένα σαν να digital center με κιά, πέρα του να το βούλτα και digital τσιβα. Εκιά. Σα δω σώμα του γάνα, γόνο σα δω ότι είναι ένα μασόια. Και βακά, ο λαό του ρούμε τσιγόν εντέντε. Σε καβούρο τσιγόν πέγανε ένα μωμά το που βάλει. Λάβε τα μεταγάν λίγα μου. Ο Σαρίδη κονσά λάβε λίγα. Πάει σε τουράν. Να σύγχρονα τα ράτσια να είναι τόμπολα να μάθαν γόνα.